Τους είπαλε χτρού απαπά στα μεταλλή μπαιγίσεω. Στα τσότα είναι σα τσότα, στα βαϊ είναι σα βαϊ. Συνε τα κακάφ, καν βακάν γίσεω μπερεστά σε να σαλεύ. Κάνω σήμα σήμα τσένω αντίσκανε μη τζαμερό.